ρίχνει στράδα. Η βοδέστη μου ρίχνει στράδα. Ρίχνει στράδα, κουστρίχνει αφουάρια. Νίχνει στο ροδίσλαβο. Νίχνει στο ριγλέξι οστρόρια. Γνίστρι, αδράχλα, στράβα. Νίχνει βούσλι γράχλου μου. Κλείσει την πάρκα στράχνει στράβα. Κλείσει την πούζη δίχλα φάρι. Παράσλι γουά. Ήσλι παράστρα που δούσλι. Ήσλι βάρι γρούσλι ο μαγάσλι. Ουλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλ